0: Πλο 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Βρες την Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-0-25-239.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα τα πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.μεριμνό.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Δώσε μου μια γλυκιά ματιά, γιατί έχω πέσει χαμηλά για ένα γλυκό φιλί σου. Δώσε μου κι άναψε φωτιά, κάψε με ακόμα μια φορά και απάντησε.

σε σένα σαν θωρώ, ζαλίζω με τα χάνω. Κι άμα δεν είμαστε μαζί, σ' ωκεανό είμαι βάρκα που έχει σπασμένο το κουμπί.

0: νούμερο 2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

φαντασία σου θα βάζει στην αγάπη μου εμπόδια. Οι συγγενείς σου, οι φίλοι από το δημοτικό, ταινίες με τίτλους όπως «Η αγάπη το βάζει στα πόδια», «Ο βίος ο σύγχρονος», «Το άρωμα που σε κάνει ξεχωριστή», «Η καμερά σου που στέκεται στο φούτε σου και σε κοιτάζω», «Κάποιος που υπήρξε και κάποιος που δεν ήρθε στη σωστή σου στιγμή», «Εγώ παράλυτος και εγώ που περπατώντας το κορμί μου γυμνάζω».

ορίζεται αυτό. Η εμπειρία μου θα υψώνει στο δόσιμό σου εμπόδια. Η απόδρασή μου, οι τσόντες μου σε ένα φόλτερ κρυφό και τα χαρτάκια στο αμάξι μου από χιλιάδες διόδια. Ο βίος της τέχνης στο στούντιο με ένα PC που κρασάρει διαρκώς. Η καμερά μου που στέκεται στο πιάνο μου και με κοιτάζεις. Κάποια που υπήρξε και κάποια που με έκανε να νιώθω μισός. Εσύ αριστούργημα, εσύ μόνη το make-up να βγάζεις.

αμφιβάλλεις. Γιατί έτσι πηγαίνει αυτό. Έτσι οδηγείται. Έτσι φλέγεται. Έτσι ανεβαίνει στη μέρα. Έτσι το μάθαν οι άνθρωποι κάτω από τον ουρανό. Αυτό πιστέψαν οι άνθρωποι. Και αυτό πάει τον κόσμο πιο πέρα. Θα αμφιβάλλω. Γιατί έτσι πρέπει να παίξω κι εγώ. Η φαντασία μου θα βάζει στην αγάπη σου εμπόδιο. Είναι ο άγραφος κώδικας. Είναι το κοινό μυστικό. Είναι μια βόλτα στα σύννεφα

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

Space Globe.

χέρι-κέρμα. Μπροστά από το παλιό τζουμπόξ τα ρούχα τους να σκίζουν και ρίγος να διαπερνάς.

0: Διπλό. 89,2.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

δικός σου. Κάποιες εικόνες σε μεγάλωσαν απότομα. Υπάρχουν λέξεις που έχουν μείνει ανεξίτηλα. Κάπου βαθιά μέσα στο υποσυνείδητό σου.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? ηλεκτρονέτ. Βρες κλιματιστικό Inventor Nura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. ηλεκτρονέτ.
3: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-0-25-239.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους

0: and Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
6: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμάστηκαν.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
7: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973 862 225.

0: 89,2.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού. Και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
0: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα, ήδη studio recording, επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 510 68 493.
2: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
5: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων.

0: Ξυπνάω ξυπνάω 89,2. Τρίτο φεστιβάλ παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε παραμυθιά και ηγουμενίτσα και στο ταμείο του θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Taiki Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
7: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
8: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
9: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973-862-225.
10: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. είναι απλό και οικονομικό.

0: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG Total Low Frost μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-0-25-239.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

τίποτα. Και να που έμειος πάλι δει. Μείνε κοντά μου, αβοήθη το ζήτα. Αυτά που έψαχνα ποτέ δεν τα βρήκα. Εσύ είσαι το πιο όμορφο απάνω στη γη. Όταν νιώθω αγάπη, καταλαβαίνω τη ζωή μου.

Oscar, vieși tot la vrocul. Eu dăm de vriscul, alași ne topul. Έτσι κι εσύ θα μεγαλώσεις. Έτσι κι εσύ. Αργά ή γρήγορα θα αποτυπώσεις τις συλλαβές που έχει το όνομά σου, τις πόλεις που μένεις και τις γειτονιά σου. Θα έχεις φίλους, υποχρεώσεις.

0: Εμπλό 89,2.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
6: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
7: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Εμπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

What's that? What's that? What's that? What time?

0: Διπλό. 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων, κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: πολλά πλασιάσω. Κι αν το βρω είναι σίγουρο πως θα είμαστε μαζί.
1: Εν Πλώ 89,2.

0: 92,2.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
7: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
8: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ένπλο 89,2 FM.
9: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
10: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
11: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.

0: En Πλο 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: Καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

89,2.

0: 101,2.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

0: φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω. Το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: and Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς. Εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9:15 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ράδιο.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
2: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
8: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359 010.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Διπλό. 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973-862-225.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
7: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου. Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 κάτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
8: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
9: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
10: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
11: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
12: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

ομορφιά. Είναι το κόσμος γυάλινα κομμάτια. Μάτσι όπως με κοιτάς με αυτά τα μάτια. Ο πόνος έστω και για λίγο σταματάει.

0: Glow 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
4: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Pan, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία. Μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
11: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Επίσημη πρεμιέρα για Ιρλανδική Προεδρία. Στο Βερολίνο ηγέτες των χωρών της Βαλτικής, δεκάδες νεκροί στο Κίεβο. Αισιοδοξία Φιντάν για τα F-35 και την τουρκική ατζέντα στο ΝΑΤΟ, δηλώσει στο τουρκικό CNN. Κύμα καύσωνα απειλεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες, 39 βαθμοί στην Ουάσιγκτον. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Επίσημη πρεμιέρα σήμερα για την Ιρλανδία στην εκπεριτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελετή γίνεται στην πόλη Κόρκ της Ιρλανδίας, με το Κολέγιο των Επιτρόπων να δίνει το παρόν και με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, να εκθιάζει το παραδοσιακά φιλοευρωπαϊκό προφίλ της χώρας. Ενημέρωση από την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη, που βρίσκεται στο Κόρκ.
13: Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε την Ιρλανδία χώρα που διαχρονικά χτίζει συνενέσεις και υπενθύμησε ότι στις προηγούμενες προεδρίες της συνέβαλε τόσο στη μεγάλη διεύρυνση του 2004 όσο και στην επίτευξη συμφωνίας για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής του 2013. Αυτό ακριβώς είναι και σήμερα το μεγάλο στίχημα της νέας προεδρίας. Όπως δήλωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν, οι διαπραγματεύσεις για τον νέο πολιετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν έντονες τόσο για το ύψος των κονδυλίων όσο και για τις προτεραιότητες χρηματοδότησης που πλέον αφορούν και την ευρωπαϊκή άμυνα. Παρά τη διαχρονική στρατιωτική ουδετερότητα της Ιρλανδίας, η κυβέρνηση μάλιστα ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE για αμυντικές επενδύσεις, εφόσον αυτό επανελειτουργήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Όπως δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας Χέλεν Μακέντι, η ουδετερότητα της χώρας δεν αλλάζει, όμως οι αμυντικές της δαπάνες πρέπει να αυξηθούν. Αλεξάνδρα Βουδούρη από το Κόρκ της Ιρλανδίας για την Deutsche Welle.
12: Αυτήν την ώρα στο Βερολίνο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της Βαλτικής για διαβουλεύσεις εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Στη συνάντηση μετέχουν ο Λετώνος Πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργς, ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα. Κύριο θέμα, η περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας. Σε λίγη ώρα αναμένονται οι κοινές δηλώσεις. Στην Ουκρανία οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 90 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο τα ξημερώματα της Παρασκευής, δηλώνουν οι τοπικές αρχές. Πριν από λίγο το Ουκρανικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι καταστράφηκαν τουλάχιστον 7 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη στη Χερσόνησο της Κριμαίας. Από την πλευρά τους οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για 5 νεκρούς μετά από ουκρανική επίθεση σε αγορά στην κατεχόμενη περιοχή της Ζαπορίζα. Επιστρέφουμε στις διπλωματικές ζυμώσεις πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εκφράζει αισιοδοξία ότι θα λυθούν όλες οι εκκρεμότητες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ αυτών και εκείνη που αφορά την προμήθεια των υπερσύγχρονων μαχητικών F-35. Περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
14: Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για τα δύο δύσκολα εμπόδια για την Τουρκία, τον νόμο Κάτσα και την απαγόρευση της πώλησης των μαχητικών F-35. Σε συνέντευξή του στο τουρκικό CNN και τη γνωστή δημοσιογράφο Χάντε Φιράτ, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών είπε ότι η Τουρκία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα με στόχο την άρση των κυρώσεων. Είπε ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση τόσο από τον πρόεδρο Ερντογάν όσο και από τον πρόεδρο Τραμπ να άρουν τις κυρώσεις Κάτσα που επιβλήθηκαν στην Τουρκία. Δήλωσε ότι και οι δύο κυβερνήσεις έχουν δώσει εντολή στους αρμόδιους αρμόδιους υπουργούς τους να εργαστούν εντατικά για την επιλύση του ζητήματος. Σχετικά με την πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, ο Φιντάν διέκρινε δύο ζητήματα. Είπε ότι η άρση της απαγόρευσης της πωλήσης των F-35 θα ήταν ευκολότερη, επειδή είναι μια διοικητική απόφαση που θα μπορούσε να ακολουθήσει την άρση των κυρώσεων Κάτσα. Ωστόσο, η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 ως εταίρος παραγωγής θα απαιτούσε νέα απόφαση από τη διεθνή κοινοπραξία. Σχετικά με τις προετοιμασίες για την επερχόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Φιντάν είπε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει παράσχει στρατηγική καθοδήγηση και ότι πολλοί ηγέτες, περιλαμβανομένων εκείνων από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες, έχουν ζητήσει διημερείς συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
12: Κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες στους 39 βαθμούς, σκαρφαλώνει το θερμόμετρο στην Ουάσιγκτον. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στις 3 Ιουλίου τα τελευταία 128 χρόνια στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή και στη Νέα Υόρκη με 40 βαθμούς, αλλά και στη Βοστόνη με 37. Όλα αυτά καθώς κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τους εορτασμούς των 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Χωρίς την κλιματική αλλαγή δεν θα ζούσαμε έναν τέτοιο καύσωνα, προειδοποιεί η ερευνητική ομάδα World Weather Attribution. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Σε λαϊκό προσκύνημα εκτίθεται στην Τεχεράνη η σωρός του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε Αμερικανο-Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Το λαϊκό προσκύνημα αναμένεται να συνεχιστεί στις πόλεις Κομ, Ναζάφ και Κερμπάλα. Την παρέτησή του με εχμές υπέβαλε ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας Αλεξάνδρου Μουντεάνου μετά από μόλις 8 μήνες στην εξουσία. «Παρετούμε γιατί δεν μπορώ να ασκήσω το αξίωμά μου με βάση τις αρχές και τις πεποιθήσεις μου», δηλώνει ο ίδιος. Και η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πριν από λίγο την αποχώρηση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν από τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας μετά την απογοητευτική εμφάνιση της Nationalmannschaft στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ως πιθανό διάδοχο τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ και της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Γιούργεν Κλοπ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
11: Το θέμα της ημέρας. Την Τετάρτη, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επισκέφθηκε το Βερολίνο για διαβουλεύσεις με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς εν όψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Παράλληλα, συμμετείχε σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, χωρίς να φίδεται καλών λόγων. «Η Γερμανία ηγείται και η Γερμανία υλοποιεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ρούτε, εξαιρώντας τον ρόλο που επομίζεται η σημερινή Γερμανία για τη στήριξη της Ουκρανίας, αλλά και για την προστασία.

εκατομμύρια ευρώ για το τρέχον έτος και πλησιάζοντας τα 162 δισεκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2029. Ο ίδιος ο Καγκελάριος λέει ότι η Γερμανία θα επιτύχει τον στόχο του 3,5% το 2029, δηλαδή πολλά χρόνια πριν από ό,τι είχε συμφωνηθεί κατά την περσινή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη. Σε εκείνη τη σύνοδο η Ατλαντική Συμμαχία όρισε το 2035 ως χρονικό ορίζοντα για την υλοποίηση του φιλόδοξου στόχου όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να διαθέτουν κάθε χρόνο το 3,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για εξοπλισμούς και ένα επιπλέον 1,5% για κρίσιμες υποδομές που έχουν σχέση με την άμυνα. Δεν αρκούν όμως τα χρήματα για να επιληθούν όλα τα προβλήματα. Μέχρι στιγμής οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις δεν διαθέτουν επαρκή στελέχωση για να ανταποκριθούν στις επιταγές του ΝΑΤΟ. Την Τετάρτη, η κυβέρνηση Μέρτς ενέκρινε μια σειρά νομοσχεδίων που ενισχύουν τις ένοπλες δυνάμεις. Ένα από αυτά προβλέπει την άμεση ενίσχυση των αμυντικών υποδομών, καθώς και σημαντική αύξηση του αριθμού των εφέδρων. Όσο για το ενδεχόμενο μιας γερμανικής αποστολής στα στενά του Ορμούζ, παραμένει. Το γερμανικό πολεμικό ναυτικό είναι έτοιμο να συμμετάσχει υπό προϋποθέσεις σε αποστολή από ναρκοθέτησης και για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη αγκυροβολήσει στο Τζιμπουτί 2 πολεμικά πλοία, περιμένουν οδηγίες, αλλά δεν θα περιμένουν για πάντα, προειδοποιεί ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Διπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: τρίτο φεστιβάλ παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου, σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973-862-225.
7: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 101,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη. Για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
7: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
6: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και
6: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Διπλό. 89,2.
1: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
3: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
7: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Pan. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ένπλο 89,2 FM.
8: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973 862 225.

να πλώνουν στο φως, να εμφανίζονται όπως τα άνθη στον ήλιο που ανοίγουν. Είμαστε ένας αντικατοπτρισμός, ένας αμφίβολος κόσμος, αμυδρά φανερός, μες στον οποίο τα στοιχεία μας τείνουν να σμίγουν

Ένας αντικατοπτρισμός, ένας αμφίβολος κόσμος, αμυδρά φανερός, μες στον οποίο τα στοιχεία μας

0: Τώρα τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@παυλααρώματα.gr.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου. Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Nura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα. Φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω. Το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

πρωινό. Στο κάθε σου χέρι ένα παιδί, μια οικογένεια από την παλιά Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
6: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973-862-225.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: En Plo 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου νοσφαιρά του. Μια συμφωνία τρόμου, συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Βρες την ηλεκτρονέτ, δίμετρο ψυγείο καταψυκτή LG, Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
4: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Η καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973 862 225.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

Όπου κι αν είσαι, είσαι δικιά μου. Στις ξεχασμένες γειτονιές σ' ακούω φωνάζεις το όνομά μου.

0: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
7: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
8: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Lakshmi.

0: Glow 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία Gmas και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι Gmas στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. Gmas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: 101,2.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Κυριακή, 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του Φεστιβάλ. Ο Δήμος Σουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
7: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
8: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359 010.
9: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Δισκοπολιών η Χάρης, ανοιχτό 11 με μία. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε σε μία εκρηκτική παρασκευιάτικη, ωραιότατη, διαδικτυακή και όχι μόνο, τι λέω, γκρεμίζεται το στούντιο. Μου φεύγουν τα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, εδώ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι Παρασκευή και σήμερα τις Παρασκευές παραδοσιακά στέλνετε εσείς τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε, ξέρετε εσείς. Για τους καινούργιους που δεν γνωρίζετε, σας περιμένουμε μέσω Viber στο 698-98-60-147. Εγώ ξεκινάω την εκπομπή σιγά σιγά με γιαπωνέζικα συγκροτήματα.

ένα μικρής διάρκειας συγκρότημα που σχηματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αναπτύσσεται μέσα στη δεκαετία του 80, λεγόντουσαν Vermilion Sands.

Είναι τόσο γλυκιά η φωνή της και ωραία και άμεση. Ξεχνάς ότι είναι στα Ιαπωνέζικα αυτό που ακούς. Ένα με τη μουσική, ένα με τους, με τα υπόλοιπα μουσικά όργανα. Πάρα πολύ ωραία περίπτωση αυτή των Vermilion Suns που κάνουν έτσι αυτό το ωραίο πάντρεμα της folk με το progressive και τραγουδάει, εντωμεταξύ η στίχη είναι και στα αγγλικά αλλά είναι και στα ιαπωνέζικα, έχει απ' όλα. Και εδώ είμαστε στην πρώτη τους, στον πρώτο του δίσκο που κυκλοφορούν στη δεκαετία του 80, χάνονται για δεκαετίες και ξαφνικά το 2013 και εκεί που δεν το περιμένει και κανείς, έρχονται με δεύτερο δίσκο που λέγεται Spirits of the Sun, με ένα πολύ νοσταλγικό έτσι ήχο, αφιερωμένο στην τραγουδίστρια που μόλις ακούσαμε, η οποία είχε φύγει από τη ζωή όταν βγήκε αυτός ο δεύτερος δίσκος, οπότε έχει μια γλυκόπικρη ατμόσφαιρα. Λοιπόν, τώρα αυτά, αυτά που λέω είναι για να μαζεύουμε στο καλάθι της επόμενης εβδομάδος, για τις εκπομπές της επόμενης εβδομάδος και να τα ακούσουμε με ησυχία και με πολλές έτσι λεπτομέρειες. Λοιπόν, ξαναλέω, σήμερα στέλνετε εσείς μουσική. Η εκπομπή δέχεται τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. 698-9860-147 Viber αριθμός. Εκεί θα στέλνετε και εξυπηρετείτε και βολεύει. Όσοι θέλετε και στο email του σταθμού studio@angieradio.gr. Τελευταίο κομμάτι εδώ από την εκπομπή, από την Ιαπωνία ή μάλλον για την ώρα τελευταίο, και τους Sadistic Mika Band.

Εντάξει, φοβερή ενέργεια εδώ. Το funky rock, τον Sadistic Mika Band. Ακού Sadistic. Είναι ανδρόγυνο που έχουν φτιάξει αυτό το συγκρότημα. Καλό. Είναι ο Καζουχίκο κάτω και η Μίκα κάτω. Καταπληκτικό. Και αυτή είναι από τη δεκαετία του 70. Μετά κυκλοφορούν μέσα στη δεκαετία του 80 και μετά μέσα στη δεκαετία του 2000. Οπότε έχουμε δισκογραφία από τα 70s, τα 80s και το 2000, τη δεκαετία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Από αυτή την πολύ ωραία funky rock and roll, πάρα πολύ δυνατή.

Λοιπόν, κάνω στην άκρη τα Ιαπωνέζικα προς το παρόν και έρχομαι στα Αμερικάνικα. Πρώτη παραγγελιά για απόψε, ο Νεκτάριος. Με τους Crazy Bull.

school συγκρότημα εδώ. Από το 2018 η Crazy Bull. Και τον έναν και μοναδικό τους δίσκο με τίτλο The Past is Today.

Ωραία πράγματα από την παρέα από τη Φιλαδέλφια της Αμερικής και το Pull You In Left Hand Path. Λοιπόν, έτσι κάνουμε την έναρξη για τα τραγούδια που ζητάτε εσείς. Η έναρξη γίνεται από το φίλο τον Νεκτάριο, ο Νεκτάριος ο Α, περιμένω να έρθει και ο Β στην παρέα που πλέον είναι εδώ μέλος παρέας. Και συνεχίζουμε, λοιπόν, έρχομαι σε punk από την Γαλλία για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Το κομμάτι λέγεται Dan Lobre. Σωστή? Dan Lobre. Και πάμε σε δίσκο του 2012 με τους Γάλλους punk rockers.

Λοιπόν, Hey Yoka, το συγκρότημα και Dan Lombre το κομμάτι, ωραιότατα. Και ήμασταν στο 2012 και ήδη στον τρίτο δίσκο των Hey Yoka από την Γαλλία. Άρεσε η ιδέα της Γαλλίας, οπότε έρχομαι στο φίλο μου τον Ανδρέα που μας πάει στους Noir Désir. Noir Désir, άλλη κλασική μπάντα αυτή, πολύ αγαπημένη. Στο δίσκο το Στακί 1992 και το κομμάτι το ομότιτλο του δίσκου αυτού. Για να πάμε.

Έτσι σας θέλω δυναμικούς, αποφασιστικούς και γεμάτους όρεξη σήμερα. Με τη μουσική η οποία είναι όλη από εσάς βγαλμένη. Αλλά είχα μία έμπνευση εγώ τώρα, διότι έχω την πολύ καλή φίλη εδώ, την Εύη, από το Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον πολύ αγαπητό φίλο μου εδώ, τον Σλάι. Και μου λέει εδώ ο άνθρωπος, είναι του ελληνικού ρεπερτορίου η Εύη, οπότε δεν θα ζητήσει τραγούδι. Ας το πάνω μου, Εύη. Το ξέρω ότι ούτε αυτού του ρεπερτορίου είναι που σου αφιερώνω, αλλά είναι ελληνική στίχη, οπότε νομίζω θα σ' αρέσει.

πρώτος δίσκος. Ακούστε παραγωγή, παίξιμο, στίχο. Τι να λέμε τώρα. 1985. Γεια σου Τζίμι. Γεια σου Κότσιο.

ωραία που μας πήγε η διατύπωση του μηνύματος του φίλου μου του Σλάι για την Εύη, την αγαπητή, η οποία εγώ είναι του ελληνικού ρεπερτορίου. Συγχαρητήρια, γιατί έρχεται να κολλήσει τέλεια και η επόμενη παραγγελιά, που είναι του φίλου μου του Γιώργου, που μας πάει στους Σαύρα των Βασιλικών Δρόμων. Το κομμάτι είναι το «Είναι δύσκολο να στέκεσαι όταν τρέχει ο χρόνος». Γεια σου, Γιώργο Κόντ.

Λοιπόν, είναι δύσκολο να τρέχεις όταν, να στέκεις όταν τρέχει ο χρόνος. Το θέμα δεν είναι να τρέχουμε να προλάβουμε κανέναν χρόνο, αλλά τι να κάνουμε, να είμαστε σε αυτή την ωραιότατη ενέργεια, παύλα δράση, παύλα ταχύτητα, έτσι ώστε να μην καν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και ο χρόνος που δεν μας σταματά, λέω εγώ τώρα, αλλά το εννοώ κιόλας. Τι ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε Γιώργο για το πολύ ωραίο αυτό από τους Σαύρα των Βασιλικών Δρόμων που είχαμε και καιρό να ακούσουμε το συγκεκριμένο συγκρότημα. Αλλά τώρα έρχεται ο φίλος μου ο Σεραφείμ, ο οποίος με ξαναπηγαίνει στην τόσο ωραία συναυλία που παρακολουθήσαμε σχεδόν ένα μήνα πριν στο ΟΑΚΑ, όταν έγινε αυτή η καταπληκτική συναυλία από τους Iron Maiden με τα φανταστικά σκηνικά, τα βίντεο, τη λίστα την καταπληκτική, κομματάρες όλα, παίξηματα στα 10, 10 στα 10, και μας πηγαίνει στον πρώτο δίσκο των Iron Maiden. Λοιπόν, καλά, δεν είναι ο Dickinson, αλλά δεν πειράζει. Charlotte the Harlot, από για μένα, παρότι έχω την εντύπωση ότι στους φίλους των Maiden είναι το λιγότερο αγαπητό τους, εγώ το βρίσκω τρομερό αυτό το κομμάτι.

Στον πρώτο δίσκο λοιπόν των Maiden παρουσιάζεται πρώτη φορά η Charlotte, η οποία είναι μία ιερόδουλη τέλος πάντων, και φαίνεται ότι μπορεί και να είναι αληθινό πρόσωπο, καθώς ο συγκεκριμένος χαρακτήρας εμφανίζεται και σε άλλες δισκογραφικές δουλειές των Iron Maiden, σαν να συνεχίζεται το story της συγκεκριμένης κοπέλας. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δείχνει και πολλά, όπως ξέρετε πολύ καλά όλοι οι φαν των Iron Maiden, την υπόθεση, τι σημαίνει concept και ιστορία, αφήγηση από τους Iron Maiden. Είναι δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο έρχεται και συνεχίζει να υπάρχει στους δίσκους τους χρόνια μετά. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ χαρακτηριστικό, ξαναλέω, αυτής της μπάντας. Οι ιστορίες. Ωραία. Από το 80 πάω πίσω στη δεκαετία του 70 για χάρη του φίλου μου του Chris, που μας συστήνει τους The Excursions, οι οποίοι ήταν ένα χριστιανικό heavy hard rock συγκρότημα από τη δεκαετία του 70. Τα Christian rock συγκροτήματα ήταν πολύ, και είναι ακόμα δηλαδή, σεβάσμια και πολύ, πώς το λένε, δεδομένα ας πούμε για την ιστορία του rock and roll από την Αμερική. Και αυτή είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση που μας έρχεται από το 1971. Λοιπόν, The Excursions, και το κομμάτι που ζητάει ο φίλος μου είναι το Dry Ground.

and dried up your ground. Τώρα να έχεις τελειώσει το σχολείο και να καταλήγεις να είσαι μέλος, μουσικός, κιθαρίστας στους Paul Butterfield Blues Band. Αυτή η περίπτωση που ακούμε είναι ο Mike Johnson και αυτός έχει αυτή την ιστορία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κρίς, για αυτή την παραγγελιά. Και την ωραία ιστορία που διαβάζουμε για τον Mike Johnson, που ήταν ο κιθαρίστας και η φωνή των Excursion. Πώς τους προφέρεις αυτούς, αυτά τα αγγλικά. Τέλος πάντων, έγινε χριστιανός και από τη στιγμή που έγινε αρχίζει να εκφράζει τις σκέψεις του μέσα από τη μουσική. Δηλαδή δεν ήτανε ok, ας γίνω ένα Christian rock συγκρότημα, που εν μεταξύ είναι και από τους πρώτους που έκανε κάτι τέτοιο. Ήταν τελείως βιωματικό. Βγήκε αβίαστα, βγήκε από ανάγκη βασικά. Αυτή η σχέση της μουσικής, του στίχου, με το concept του χριστιανισμού. Ωραία. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι πάει 12 και κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα έρθω στη δεκαετία του 90 σε ένα κομμάτι που αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε από όλους. Ακούγεται ακόμα και τα αγαπάμε. Είναι πασίγνωστο και οι Παρασκευές είναι οι δικές σας στιγμές για να εκφραστείτε και να ακούσετε τα τραγούδια που αγαπάτε. Οπότε χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε πιο το κλασικό Losing My Religion, τον R.E.M. για τον Περικλή.

Και το απόλυτο σχόλιο, πραγματικά. Από Christian Rock σε Losing My Religion. Τι λες τώρα, έτσι ακριβώς. Σουνάξ.

0: Διπλό. 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Να στο στομάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Σέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Βρες την ηλεκτρονέτ, δίμετρο ψυγειοκαταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
7: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
8: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
9: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
8: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
9: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με μία. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Παρασκευή σήμερα με δικές σας μουσικές επιθυμίες που στέλνετε στο Viber του σταθμού. Και μπήκαμε με Cortez the Killer από τον Neil Young για το φίλο μου τον Τάκη που το ζήτησε. Ωραία παραγγελιά και ένα από τα πολύ κλασικά κομμάτια του Young, με πολύ κλασικό ήχο Neil Young. Λοιπόν, το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από την κατάκτηση της Αζτεκικής Αυτοκρατορίας από τον Ερνάρ Κορτέζ υπό τον Μοκτεζούμα τον δεύτερο τον 16ο αιώνα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, και λέει ότι οι στίχοι του τραγουδιού δεν εστιάζουν με ακρίβεια στην ιστορία ή τον ρεαλισμό του τι έγινε και περιλαμβάνουν προσωπικές απόψεις που δεν έχουν σχέση με το θέμα. Με λίγα λόγια είναι μία έμπνευση, μία αφετηρία για να δημιουργήσει ο Neil Young με βάση τη δική του σκέψη και το δικό του αισθητήριο. Λοιπόν, επίσης αναφέρει ο ίδιος ο Neil Young ότι εκείνη την περίοδο που το έγραφε είχε μόλις χωρίσει από την Κάρι Snodgrass, οπότε μάλλον ήταν και σε μια ιδιαίτερη συναισθηματική κατάσταση. Cortez the Killer λοιπόν, Neil Young και η παρέα του, η Crazy Horse, ωραία πράγματα από τα παλιά και από το 75 για την ακρίβεια και συνεχίζουμε με τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Θυμίζω, στέλνετε στον Viber αριθμό μας που είναι 698-9860-147. Όσους σας εξυπηρετεί στέλνετε στο email του σταθμού studio@papakiangradio.gr. Σας χαιρετώ από όπου και αν ακούτε, είτε από τα ραδιόφωνα στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή, είτε διαδικτυακά από το ngradio.gr, είτε από το live που έχουμε κάθε βράδυ στο TikTok από το κανάλι του ngradio.gr. Λοιπόν, και θα έρχομαι τώρα στο φίλο μου τον Νάξ. Ξεχάστε ότι ξέρατε και πάμε στην εξής κατάσταση. Πάμε με ένα δυνατό απόψε. Δεν θα διαβάσω ακριβώς τι γράφεις. Το ρεζούμε είναι τα σπάμε όλα απόψε. Radio Birdman Descent into Maelstrom. Φύγαμε.

Έτσι μιλούν οι Αυστραλοί. Εντάξει, παιδιά, τα έχουμε πει. Η Αυστραλία ίσον κάτι το ιδιαίτερο, το κλασικό με κάτι το ιδιαίτερο. Radio Birdman και Descending to the Maelstrom για το φίλο μου τον Άξ. Ένα θα κεράσω εγώ για τη συνέχεια, ένα και θα συνεχίσω με τις δικές σας, γιατί μετά από αυτό εγώ θέλω μία μικρή συνέχεια σε αυτό τον ωραιότατο punk rock and roll ήχο. Και θα το κάνουμε ως εξής, συνδυαστικά. Θα πάρω τραγούδι των Flaming Groovies, παλιό κλασικό ωραίο, έτσι όπως το διασκευάζουν οι Αμερικανοί dictators, οι δικτάτορες από το... τα τέλη της δεκαετίας του 70. Νομίζω είναι το καλύτερο, ο καλύτερος συνδυασμός, και το κομμάτι είναι το είναι το Slow Death.

Μίντα και το διασκευάζουν σε αυτό το δίσκο τους, Blood Brothers και όλα καλά. Λοιπόν, και μου έρχεται εδώ πέρα το τέλειο μήνυμα από το φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλησπέρα από Λιβαδιά. Όσο έχεις τέτοιον ήχο, θέλω να ζητήσω από New Model Army το The Charge.

Και πόσες φορές έχουν έρθει οι New Model Army εδώ, ε? Αν όχι πόσες έχουν έρθει πρόσφατα σχετικά. Τους αρέσει εδώ το κοινό, είναι πολύ αγαπητοί στην Ελλάδα. Από άλλη γενιά βεβαίως, αλλά τι σημασία έχει. Η γενιά αυτή είναι πολύ μάχημη. Στις συναυλίες πρώτη και καλύτερη. Λοιπόν, τέλεια. The Charge New Model Army. Γεια σου Παναγιώτη μου με τα ωραία σου. Θα πάω τώρα, θα αλλάξω ήχο και θα πάω σε μια παραγγελιά που μου ήρθε έτσι από την πρώτη ώρα της εκπομπής και ευκαιρία να μιλήσω για έναν δίσκο ο οποίος έχει κυκλοφορήσει το 1988 και μέσα έχει σπάνιες ηχογραφήσεις, κυρίως από live, των Doors. Λοιπόν, λέγεται Whiskey, Mystics and Men. Έχει μέσα ηχογραφήσεις από live του 1967, του 1968. Επίσης έχει κάποιες ηχογραφήσεις κατά τη διάρκεια του δίσκου Soft Parade. Μάλλον της λέει During Soft Parade Jam Session. Και το κομμάτι είναι, που έχει ζητήσει ο φίλος μου, ο Φιντέλιο,

0: Α, κάτσε, τώρα αρχίζει το καλό. Κρίμα που έχει fade out. Τώρα ξεκινάνε να αυτοσχεδιάζουνε. Ακούσατε εκεί το βιολί να φεύγει, τον μπάσο κόντρα στην πότα, τον drum, τις drum. Πολύ, πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φιντέλιο. Και πράγματι είναι επέτειος θανάτου, 3 Ιουλίου δηλαδή, σαν σήμερα. Και δηλαδή, κάτσε να σας πω ακριβώς, ήτανε το 1970, πότε ήτανε παιδιά, 1971, τότε. Λοιπόν, συνεχίζω. Μου ήρθε ακόμα ένα ωραίο μήνυμα, το οποίο μήνυμα λέει, κόντρα στο κλίμα. Ο Κώστας χαρίζει από Dire Straits το Tunnel of Love στην Τίνα και στο Γιάννη και τους ευχαριστεί για όλα. Αυτή η αφιέρωση έχει νόημα και έχει σημασία. Οπότε...
1: Εμπλό, 89,2.
0: Καταρχάς είστε τυχεροί που έχετε τον Κώστα. Κώστα, είσαι τυχερός που έχεις την Τίνα και τον Γιάννη. Πάμε στο αριστούργημα.

η ρόδα των Luna Park και το Neon Force που περιγράφει εδώ ο Mark Knopfler είναι απευθείας αναφορά στο Spanish City, κέντρο εστίασης και διασκέδασης στο Whitley Bay της Αγγλίας. Τότε είχε Luna Park και άλλες έτσι ωραίες δραστηριότητες.

και φορτώνει το ωραίο σόλο του Mark Knopfler στην κιθάρα, αλλά φορτώνει και το καταπληκτικό πιανιστικό παίξιμο του Roy Bittan, ο Professor, το πιάνο του Bruce Springsteen στο C Street Band. Για πάμε.

Και όπως γράφετε και εσείς στα σχόλια, τι να λέμε τώρα. Εντάξει, ξεπέραστες καταγραφές αυτές. Δηλαδή, ηχογραφήσεις, στιγμές, τραγουδοποιία, απεξήματα που γράφουν ιστορία. Δίσκος Making Movies, ο κόκκινος δίσκος των Dire Straits του 1980. Εκεί μέσα είναι και το Romeo and Juliet. Στον ίδιο δίσκο είναι και το Espresso Love. Πάρα πολύ ωραία δουλειά και πολύ έτσι νοσταλγική. Ευχαριστούμε το φίλο μας τον Κώστα για την παραγγελιά. Αλλά έχω και άλλο ωραίο μήνυμα και δεν θα αντισταθώ και την παραγγελιά θα βάλω και φυσικά το μήνυμα θα διαβάσω. Στα παιδιά μου αφιερωμένο, στα παιδιά μου που πηδάνε σαν τα κατσίκια δεξιά και αριστερά. Εκεί λοιπόν έρχεται η αφιέρωση από την γλυκιά μας την Φιλιππία με το Jump Around.

αξεπέραστα. Πρέπει να βγει ένας τέτοιος δίσκος. Εντάξει, ένας τέτοιος δίσκος με αυτό τον τίτλο. Τα αξεπέραστα και να μπουν όλα αυτά. Λοιπόν, στη σειρά, ευχαριστούμε Φεφίνα μας, Φιλιππία μας, για την πολύ ωραία αυτή την παραγγελιά. Τώρα, βέβαια, τα παιδιά θα κοιμούνται από ό,τι καταλαβαίνω. Να τους το βάλεις στο τραγούδι οπωσδήποτε και να τους πεις ότι σας ανέφερε το ραδιόφωνο στον αέρα. Να σου ζήσουν, να τα χαίρεσαι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φεφινάκι μου. Να σε καλά. Τι να βάλω εγώ τώρα. Να πάω. Πάλι θα αλλάξω. Θα πάω στο φίλο μου τον Μπιλ. Ναι. Και τους Πλασίμπο. Και το This Picture. Sleeping with Ghosts, ο δίσκος τους τότε.

Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο που ήταν αγαπημένη του Bowie η Placebo, βεβαίως, και έγινε και αυτή η φοβερή συνεργασία με το Without You I'm Nothing. Έπαθε πλάκα, έτσι. Ήταν πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και η Placebo και η τυχερή που ήμασταν, που ήταν της εφηβείας μας αυτή. Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα? Πάω στο φίλο μου το Μπερσέα, που μου έχει ζητήσει την περίπτωση του project συγκροτήματος Goth Out, οι οποίοι εδώ έχουν το κομμάτι Let It Be Me, που θα το ακούσουμε με πολύ έτσι ενδιαφέρον. Για πάμε.

Λοιπόν, όπου παίρνω. Τι ήθελα να πω. Είναι η σύγχρονη αυτή η δουλειά. Σίγουρα έχει μέσα και στη. Είναι ένας καινούριος κόσμος αυτός μου. Έχει μπει ανάμεσά μας και είναι απόλυτα. Όχι απόλυτα. Και ακόμα δεν ξεχωρίζουμε αμέσως το τι γίνεται και τι συμβαίνει. Στις περισσότερες περιπτώσεις που γίνεται χρήση AI, δεν το αναφέρουν μέσα, ενώ άλλοι το αναφέρουν και λένε ναι, χρησιμοποιούμε AI π.χ. για τις ενορχιστρώσεις ή οι φωνές είναι αληθινές ή δεν είναι κτλ. Η περίπτωση αυτή τώρα είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα του πόσο έχει προχωρήσει αυτό το πράγμα και πόσο καλά γράφει. Πόσο καλά συνθέτει, παίρνει τα δεδομένα δηλαδή και φέρνει κάτι τόσο αληθοφανές που είναι, γιατί είναι συνδυασμός ήδη υπάρχοντων πραγμάτων. Απλά καταγράφτηκε το στυλ στο οποίο θέλουμε να είναι και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουν δικό τους Instagram, έχουν YouTube, έχουν υποτίθεται βίντεο κλιπ και είναι φοβερή όμως δουλειά, δηλαδή φοβερή χρήση αυτής της τεχνολογίας. Και το κομμάτι αυτό πάρα πολύ δυνατό, Let It Be Me, πολύ καλή περίπτωση. Και έχουμε και είναι πια, είναι δεδομένο, δηλαδή είναι πια ανάμεσά μας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Βασικά έχουμε 5 λεπτά, παιδιά, για να κλείσει η εκπομπή. Φτάνουμε στη μία σε 5,5 λεπτά. Και θα πάω στο φίλο μου τον Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε Patti Smith και το People Have the Power. Και επειδή την είδαμε φέτος στην Αθήνα, την Patti Smith, και είπε και το κομμάτι αυτό που είναι, δεν νοείται να μην το παίξει στις συναυλίες της, και επειδή είναι αυτή που είναι, έχει φτάσει στην ηλικία που έχει φτάσει και είναι ακόμα δυνατή στα πόδια της και δίνει όλο της το είναι στη σκηνή, μεγάλη περίπτωση αυτή της Patti Smith, λέω να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή γιορτινά και όμορφα με το People Have the Power. Για το φίλο μου τον Ανδρέα που το ζήτησε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την αγάπη σας για τη μουσική και που έχουμε βρει εδώ πέρα το δίσκο πολλίων για να την εκφράζουμε και να τη μοιραζόμαστε. Λοιπόν, Patti Smith, People Have the Power. Φιλιά πολλά σε όλους. Οπ, και έπεσε ο αναπτήρας από το τραπέζι. Για πάμε.

0: νούμερο 2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Επίσημη πρεμιέρα για Ιρλανδική Προεδρία στο Βερολίνο, ηγέτες των χωρών της Βαλτικής, δεκάδες νεκροί στο Κίεβο. Αισιοδοξία Φιντάν για τα F-35 και την τουρκική ατζέντα στο ΝΑΤΟ, δηλώσει στο τουρκικό CNN. Κύμα καύσωνα απειλεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες, 39 βαθμοί στην Ουάσιγκτον. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Επίσημη πρεμιέρα σήμερα για την Ιρλανδία στην εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελετή γίνεται στην πόλη Κόρκ της Ιρλανδίας με το Κολέγιο των Επιτρόπων να δίνει το παρόν και με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, να εκθιάζει το παραδοσιακά φιλοευρωπαϊκό προφίλ της χώρας. Ενημέρωση από την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη, που βρίσκεται στο Κόρκ.
10: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε την Ιρλανδία χώρα που διαχρονικά χτίζει συνενέσεις και υπενθύμησε ότι στις προηγούμενες προεδρίες της συνέβαλε τόσο στη μεγάλη διεύρυνση του 2004, όσο και στην επίτευξη συμφωνίας για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής του 2013. Αυτό ακριβώς είναι και σήμερα το μεγάλο στίχημα της νέας προεδρίας. Όπως δήλωσε ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν, οι διαπραγματεύσεις για τον νέο πολιετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν έντονες τόσο για το ύψος των κονδυλίων όσο και για τις προτεραιότητες χρηματοδότησης που πλέον αφορούν και την ευρωπαϊκή άμυνα. Παρά τη διαχρονική στρατιωτική ουδετερότητα της Ιρλανδίας, η κυβέρνηση μάλιστα ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE για αμυντικές επενδύσεις, εφόσον αυτό επανελειτουργήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Όπως δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας Χέλεν Μακέντι, η ουδετερότητα της χώρας δεν αλλάζει, όμως οι αμυντικές της δαπάνες πρέπει να αυξηθούν. Αλεξάνδρα Βουδούρη από το Κόρκ της Ιρλανδίας για την Deutsche Welle.
9: Αυτήν την ώρα στο Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της Βαλτικής για διαβουλεύσεις εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Στη συνάντηση μετέχουν ο Λετώνος Πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργς, ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα. Κύριο θέμα, η περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας. Σε λίγη ώρα αναμένονται οι κοινές δηλώσεις. Στην Ουκρανία, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 90 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο τα ξημερώματα της Παρασκευής, δηλώνουν οι τοπικές αρχές. Πριν από λίγο, το Ουκρανικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι καταστράφηκαν τουλάχιστον 7 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη στη Χερσόνησο της Κριμαίας. Από την πλευρά τους, οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για 5 νεκρούς μετά από ουκρανική επίθεση σε αγορά στην κατεχόμενη περιοχή της Ζαπορίζα. Επιστρέφουμε στις διπλωματικές ζυμώσεις. Πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εκφράζει αισιοδοξία ότι θα λυθούν όλες οι εκκρεμότητες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ αυτών και εκείνη που αφορά την προμήθεια των υπερσύγχρονων μαχητικών F-35, περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
11: Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για τα δύο δύσκολα εμπόδια για την Τουρκία, τον νόμο Κάτσα και την απαγόρευση της πώλησης των μαχητικών F-35. Σε συνέντευξή του στο τουρκικό CNN και τη γνωστή δημοσιογράφο Χάντε Φιράτ, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών είπε ότι η Τουρκία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα με στόχο την άρση των κυρώσεων. Είπε ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση τόσο από τον πρόεδρο Ερντογάν όσο και από τον πρόεδρο Τραμπ να άρουν τις κυρώσεις Κάτσα που επιβλήθηκαν στην Τουρκία. Δήλωσε ότι και οι δύο κυβερνήσεις έχουν δώσει εντολή στους αρμόδιους υπουργούς τους να εργαστούν εντατικά για την επιλύση του ζητήματος. Σχετικά με την πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, ο Φιντάν διέκρινε δύο ζητήματα. Είπε ότι η άρση της απαγόρευσης της πωλήσης των F-35 θα ήταν ευκολότερη, επειδή είναι μια διοικητική απόφαση που θα μπορούσε να ακολουθήσει την άρση των κυρώσεων Κάτσα. Ωστόσο, η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 ως εταίρος παραγωγής θα απαιτούσε νέα απόφαση από τη διεθνή κοινοπραξία. Σχετικά με τις προετοιμασίες για την επερχόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Φιντάν είπε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει παράσχει στρατηγική καθοδήγηση και ότι πολλοί ηγέτες, περιλαμβανομένων εκείνων από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες, έχουν ζητήσει διημερείς συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
9: Κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες στους 39 βαθμούς, σκαρφαλώνει το θερμόμετρο στην Ουάσιγκτον. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στις 3 Ιουλίου τα τελευταία 128 χρόνια στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή και στη Νέα Υόρκη με 40 βαθμούς, αλλά και στη Βοστόνη με 37. Όλα αυτά καθώς κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τους εορτασμούς των 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Χωρίς την κλιματική αλλαγή δεν θα ζούσαμε έναν τέτοιο καύσωνα, προειδοποιεί η ερευνητική ομάδα World Weather Attribution. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Σε λαϊκό προσκύνημα εκτίθεται στην Τεχεράνη η σωρός του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε Αμερικανο-Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Το λαϊκό προσκύνημα αναμένεται να συνεχιστεί στις πόλεις Κομ, Ναζάφ και Κερμπάλα. Την παρέτησή του με εχμές υπέβαλε ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας Αλεξάνδρου Μουντεάνου μετά από μόλις 8 μήνες στην εξουσία. «Παρετούμε γιατί δεν μπορώ να ασκήσω το αξίωμά μου με βάση τις αρχές και τις πεποιθήσεις μου», δηλώνει ο ίδιος. Και η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πριν από λίγο την αποχώρηση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν από τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας μετά την απογοητευτική εμφάνιση της National Mannschaft στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ως πιθανό διάδοχο τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ και της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Γιούργεν Κλοπ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
12: Το θέμα της ημέρας. Την Τετάρτη, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επισκέφθηκε το Βερολίνο για διαβουλεύσεις με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Παράλληλα, συμμετείχε σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, χωρίς να φίδεται καλών λόγων. «Η Γερμανία ηγείται και η Γερμανία υλοποιεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ρούτε, εξαιρώντας τον ρόλο που επομίζεται η σημερινή Γερμανία για τη στήριξη της Ουκρανίας, αλλά και για την προστασία των χωρών της Βαλτικής από ρωσική επιβολή. Όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς χρήματα, ως εξαιρετική επίδοση που αποδεικνύει πολιτικό θάρρος και αποφασιστικότητα, επαινεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τη δέσμευση του Βερολίνου να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μέχρι το 2029. Οι αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας φτάνουν πλέον σε πρωτοφανή επίπεδα, υπερβαίνοντας τα 108 δισεκατομμύρια ευρώ για το τρέχον έτος και πλησιάζοντας τα 162 δισεκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2029. Ο ίδιος ο καγκελάριος λέει ότι η Γερμανία θα επιτύχει τον στόχο του 3,5% το 2029, δηλαδή πολλά χρόνια πριν από ό,τι είχε συμφωνηθεί κατά την περσινή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη. Σε εκείνη τη σύνοδο η Ατλαντική Συμμαχία όρισε το 2035 ως χρονικό ορίζοντα για την υλοποίηση του φιλόδοξου στόχου όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να διαθέτουν κάθε χρόνο το 3,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για εξοπλισμούς και ένα επιπλέον 1,5% για κρίσιμες υποδομές που έχουν σχέση με την άμυνα. Δεν αρκούν όμως τα χρήματα για να επιλυθούν όλα τα προβλήματα. Μέχρι στιγμής οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις δεν διαθέτουν επαρκή στελέχωση για να ανταποκριθούν στις επιταγές του ΝΑΤΟ. Την Τετάρτη, η κυβέρνηση Μέρτς ενέκρινε μια σειρά νομοσχεδίων που ενισχύουν τις ένοπλες δυνάμεις. Ένα από αυτά προβλέπει την άμεση ενίσχυση των αμυντικών υποδομών, καθώς και σημαντική αύξηση του αριθμού των εφέδρων. Όσο για το ενδεχόμενο μιας γερμανικής αποστολής στα στενά του Ορμούζ, παραμένει. Το γερμανικό πολεμικό ναυτικό είναι έτοιμο να συμμετάσχει υπό προϋποθέσεις σε αποστολή από ναρκοθέτησης και για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη αγκυροβολήσει στο Τζιμπουτί δύο πολεμικά πλοία, περιμένουν οδηγίες, αλλά δεν θα περιμένουν για πάντα, προειδοποιεί ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

αλλά αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Κάθε φορά που χάνομαι μέσα σε σκέψεις, τρελαίνομαι. Όχι πως με ενοχλεί, όχι, απλά στο χάρτη ξεσπάω. Δεν είναι ωραία, γελάω σπάνια τελευταία. Δεν κοιμάμαι καλά, δεν έχω να σου πω τα νέα μου. Έχω χαθεί με την παρέα μου και νιώθω κάπως. Νιώθω πάγος, να σπάσω, περιμένω

αυτό το κομμάτι ηχογραφήθηκε σε δύσκολες ημέρες. Ξέρω ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα μου. Τους σέβομαι, τους αγαπώ, τους εκτιμώ. Και αυτοί επίσης, οι υπόλοιποι πουλο.

0: θυμάσαι. Θα μείνω δίπλα σου, φτάνει κοντά μου να σε. Κάθε φορά που χάνομαι γυρίζω πίσω. Βαδίζω σε δρόμους για να μη φοβάσαι.
1: En Blo 89,2.

0: Ενπλό 89,2.
1: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.

0: Διπλό. 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Τρίτο φεστιβάλ παραμυθιάς. Κυριακή, 5 Ιουλίου. Stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εξωγήινος, η επιστροφή. Το Τσουβέλας 2 προσγειώνεται στο τρίτο φεστιβάλ παραμυθιάς και σκορπά διαστημικό γέλιο. Προπόληση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Σουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: devler kaçacağım.
1: Το επόμενο κομμάτι είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή. Από παιδί θυμάμαι, στο δημοτικό έπαιρνα 10 μετών και αυτοκόλλητο. Στο γυμνάσιο μετά απουσιολόγος, 20 πάντα. Στο λύκειο σημειοφόρος, πρώτος πέρασα στις Πανελλήνιες. Πανεπιστήμιο με πτυχίο 9,8 παρακαλώ. Στο στρατό το πιο καλό παιδί, πρόθυμος πάντα έτρεχα πρώτος στις Καλλιόπες. Και στο τέλος πήρα τα αρχίδια.
2: Τι λόγια είναι αυτά να κερατά? Σου βάλω πιπέρι στο στόμα.
1: Γιατί ρε γιγά, στον αιώνα σου αλλιώς τα λέγατε.
2: Είσαι πολύ μάγκας.
1: Ναι,
2: κερατά.
1: Καλά.
2: Μη βάλω τα άλλα τα μούτρα, κακομύρι μου.
1: Ναι, τι μας.
2: Κακομύρι μου.
1: Ναι, κακομύρι μου. Άσε μας.
2: Ουστ, παλουτόμαρο.
3: Άσε ρε μάνα το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Πήρα διαβάσει ρε. Έχει το διάρρο από το μπουλάρι.
4: Πεντάμισάρι στο δημοτικό, η μαμά μου φταίγε γι' αυτό. Πάντα παίρνα 10, μπράβο, άριστα. Και στο τετράδιο μ' αυτοκολλήτα. Πήγα γυμνάσιο αμέσως μετά, 20 πάντα, ποτέ 19. Απουσιολόγος, καμάρι μαμά, μόνος μου πάντα στο διάλειμμα.

0: καθάρισε τα ξυνόμισετα αρχεία. Γιατί δεν μου το θύμισες να πάω να κατουρίσω? Άχρηστη σε στόλη σας, περικοπές θα αρχίσω μνημόνιο.
1: 18 ώρο με μαλάκα αφεντικό στα 60 μου θα παίρνω μόνο βασικό. 18 ώρο με μαλάκα αφεντικό στα 60 μου θα παίρνω μόνο βασικό. 18 ώρο με μαλάκα αφεντικό στα 60 μου θα παίρνω μόνο βασικό. 18 ώρο με μαλάκα αφεντικό στα 60 μου.

0: Ο Άλκης τραγουδάει.
1: Ναι, γιαγιά. Ο Άλκης τραγουδάει.
0: Όχι, πώς φώναζε η Παναγία μου, πούστης.
2: Εν πλώ, 89,2.

0: En Plo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά